Βάλσαμε λιγνιέρβι με γιόι πατρίνο πέγουμε Παρακουμέτε γιό μαγάτια μπαντόι Γιάνο χόμπα εου μη δακασούς Μποντε με γιάνι ουτάλ Μην αλλάζει με την κεφάλ Βάτιμ γιάνι ζεχφάλ Μακένα παρακουμέτε